Όταν εκείνη, Μπαγόας, Μπέλαν Σεβάστιαν, Σκόσια Ρεκίν, Αουέκ, Λέι Ντεβελοπέρς, Δημήτρα το Ιτέριο Ατέρας, Ουτέν, Αουρτέν, Μπίλουαν Ισάνκο Γίτα, Μπέβεκα Λεβιά Ιαλδιάν, Μανιά Κάντου Αου, It Only Takes One Lion, Σκόσια Μουντούκο Τσάπελ και Τανίσαν Κομένες Φουδόλεκουαν, Μπα, Ορτικ, Δατόρ, Έσο Ες Οφίσιαλα Δεν, Ερες Ερκιάου, Μπέλαν Σεβάστιαν Ενά, Σεργάτικ, Three Lions, Δέιτσεν Διότελακο, Ιγκλάτερακο Σελεξιβαρί, Κατά Ουέκ Πάριαν Ισάν Κομένες Τελακο, It Only Takes One Lion, Σκόσια Ρακ, Μπέλαν Σεβάστιαν, Ωνεκεμπαγουάς, Βιάρλος Ικαριαγιαγόντο, Ισάν Αγιό, Ισάν Αγιό,